0: ο Πακουέτς, ο Χαμασίτ, ο Σουράλ, ο Χίλτεκοβίτς, ο Καμπούν, οι Βένε, οι Ασημιλουέτς, οι Αχνοί Κοχούνκα Σόβορ, Κοχούνκα Λίβορ, πες κομό, οι Ουραρίες, οι Κοχούνκουράρ, οι Ερμάνοι, οι Ισίες, οι Στορμάνοι.
1: Amen.